0: Ρούλι.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Τκουένι μπιζνέσι σαρματέμπα. Ισρεμπά ΑΚ. Ραδιο Δαρδιμαντής. Σαρεκλάμο Σαμσαχούρι. Ούρι Σχράμετη. Ούτσι.

παλιά. Του έραρτσε βεξένη βραλία. Χουέλα πες, ντάφτ μου τι. Ερτχελ μάιντς με να χα, να νομπτή.